Hammer. Ο Αλέμα. Γεια σα. Τα ουτσέχω και. Για είσαι πω. Σήμασε. La única galería que me ha dado hoy Olimpia. Ya